0: Χρόνια μουσική ευχές 50 και 30. Αυτός ήταν ο τίτλος της συναυλίας που έγινε πρόσφατα στο Θέατρο Οπερέτας με αφορμή της επετείου σταδιοδρομίας της ηθοποιού Αθηνάς Παπαδημητρίου, με την οποία συζητήσαμε πριν από την παράσταση.
1: Πριν από 50 χρόνια, το 76 πήρα το δίπλωμά μου ηθοποιίας και πριν από 30 χρόνια, το 96, ήρθα εδώ στο θέατρο της Οπερέτας και από τότε είμαι εδώ. Δούλεψα σε πολλά θέατρα, πολλούς ρόλους έχω παίξει, από Ηλέκτρα μέχρι Γιουλία, μέχρι Τσέχο, μέχρι δηλαδή πάρα πολλά. Και τραγουδάω κιόλας και είμαι τώρα και στο θέατρο Υπασίας, δηλαδή με τα άλογα. Είμαι πάρω στο άλογο, τρέχω σαν τρελή και τραγουδάω.
2: Όλοι σε γνωρίζουν ότι έχεις τεμπεραμέντο.
1: Ναι! Τώρα δεν βγαίνει με αυτή τη γλώσσα, προσπαθώ να τα πω ωραία τα ελληνικά.
2: Σ' αρέσουν οι ρόλοι, αυτοί που είναι ήσυχοι.
1: Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να ξέρω όταν με ρωτάει ποιο ρόλο θες να παίξεις, ποιο σ' αρέσει. Και ήθελα να παίξω την Αλντόνζα από το Don Quixote, δεν ξέρω αν ελληνικά έτσι το λένε, σε musical. Και το έκανα και ήταν πάρα πολύ ωραία η παράσταση. Δηλαδή μου είπαν ότι ήμουν πάρα πολύ καλή, αλλά ξέρεις τι μου λέγανε? Α, εύκολο πράγμα, σαν να σου το γράψανε. Είσαι ίδια όπως το έχουν γράψει. Δηλαδή, σαν να μην κουράστηκα εγώ να το κάνω, σαν να το βγάλω από εκεί. Ενώ είχα πολλή δουλειά. Μετά, σε μια άλλη παράσταση, Φαντίν. Ένα ρόλο που ήταν μια κοπελίτσα πολύ, έτσι, πολύ λυρικιά. Όχι σαν για μένα με αυτό το τέμπερμαντα. Ναι. Και έκανα και εκείνο το ρόλο πάλι μουσική και μου λένε: Αχ, μπορείς να είσαι και τόσο μαλακιά και τόσο σεμνία. Δηλαδή και από τότε λέω δεν θέλω να έχω ρόλους που τους θέλω, γιατί μάλλον αυτούς θέλω όποιοι μοιάζουν με μένα.
2: Και μετάλογα.
1: Μετάλογα, αχ, μετάλογα να το ξέρεις, πάρα πολύ ωραία. Είναι τα άλογα, πάρα πολύ μ' αρέσουν τα ζώα γενικά, λίγο πιο πολύ από τους ανθρώπους, αν μπορώ να πω γι' αυτό. Έχω ένα τραγούδι, είναι το τραγούδι της το τραγούδι το οποίο το τραγουδάω πάνω στο άλογο. Αυτός ο ρόλος είναι ανάμεσα σε δύο οικογένειες που σκοτώνει ο ένας τον άλλον. Και τα παιδιά αγαπιούνται και έχω μέσα μου πόνο γιατί αυτή η ανακατοσούρα που γίνεται και γιατί δεν μπορούν αυτά τα παιδιά να ζήσουν τη ζωή τους μαζί και όλα. Αλλά πιανού να το πεις. Πιανού να πεις αυτό. Δεν μπορείς ούτε στον έναν ούτε στην άλλη φαμίλια δεν μπορείς να το πεις. Και κάζει εγώ η Νταντά. Παίρνω το άλογο και βγαίνω έξω στο δάσος και αυτό το τραγούδι το τραγουδάω στο άλογο. Μετά όταν κουραστούμε λιγάκι το βάζω κάτω, ξαπλώνει κάτω. Εγώ κάθομαι κάτω στη γη και στο αυτί του τραγουδά αυτό το τραγούδι. Το άλογο κάνει το αυτί του σαν να καταλαβαίνει τι του λέω. Και μετά όταν πια βγήκαν όλοι οι πόνοι από μέσα μου, σηκώνω το πόδι μου, σηκωνόμαστε με το άλογο, τραγουδάω την τελευταία φράση, ξεσπάω, βγήκαν όλα και μετά βγαίνουμε έξω με πολύ ταχύτητα, βγαίνουμε έξω, ξελάφρωσε δηλαδή η Νταντά.

0: Υπάρχει κάποιος ρόλος ή κάτι που σου λείπει ακόμη από αυτά τα 30 και 50 χρόνια?
1: Όλοι οι ρόλοι που δεν τους έπαιξα, σίγουρα.
0: Τι
1: αλλά...
0: θα ήθελες?
1: Ξέρω, δεν ξέρω. Τώρα συγκεκριμένα δεν θέλω, γιατί δεν θέλω πια να, να κλαίγομαι για ρόλους, αλλά ό,τι μου δίνουν μ' αρέσει. Να ξέρεις ότι έχω δύο ρόλους τους οποίους δεν αποφεύγουν να μου το δίνουν. Είναι η γύφτισσα και η τρίγα. Δεν 14 χρονών ήμουν όταν πρωτόπαιξα τσιγανάκι, ένα κοριτσάκι, σε μια ταινία ουγγρική, στο Φέρντοποτ του Σάρα Σάντορ.
2: Ας τα κάτσια μας και φάρκα!

Ο Ίστβαν είναι πάρα πολύ καλός μουσικός και πρέπει να ξέρεις ότι είναι στην ορχήστρα Κόρμοραν, την οποία όταν ξεκίνησε την έκανε ο αδερφός μου, ο οποίος δυστυχώς σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα το 80. Με έναν άλλον φίλο, ο οποίος ακόμα τώρα είναι στην ορχήστρα, και εξαιτίας αυτού εγώ γνώρισα τον Ίστβαν και είναι πάρα πολύ καλός μουσικός, πολύ καλή καρδιά. Έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές. Ο άλλος τον γνώρισα σε ένα άλλο θέατρο, με εκείνον βγάλαμε δύο δίσκους, είναι λατινικά, ισπανικά τραγουδάω και γαλλικά κιόλας. Πάρα πολύ καλός και εκείνος είναι κιθαρίστας, εκείνος κλασική κιθάρα παίζει.

0: Στη συναυλία ήταν καλεσμένος και ένας Έλληνας φίλος από τα παιδικά χρόνια.
1: Ο Γονάτος Νίκος λέγεται, με τον οποίο εγώ μεγάλωσα στο ίδιο σπίτι. Είναι πιανίστας και έφυγε στη Βιέννη, τώρα ζει στη Βιέννη και από τη Βιέννη ήρθε εδώ για ένα τραγούδι να μου τραγουδήσει. Θα μου παίξει πιάνο και εγώ θα τραγουδήσω Πιαφ, Έντι Πιαφ, Ιμνταμούρ.

0: Η Αθηνά, εκτός από το Ουγγρικό Θέατρο, ήταν μέλος και της θεατρικής ομάδας στην Ανική Σκηνή με την γεύση της Βαγγελιός Τσαρούχα. Ακολουθούν αποσπάσματα από τις παραστάσεις με τη σειρά «Ποια μοίρα πέφτει», «Οδυσσέας», «Πλούτος» και «Ο μπαμπάς ο πόλεμος» στην Ρόδο.
1: Η μία σου ορίστε. Αλλά στην ιστορία της πατρίδας μου, με συγχωρείς, δεν σηκώνω κουβέντα. Μπορεί να μην έμαθα πολλά γράμματα, αλλά ο πατέρας μου, Θεός συγχωρέστον, μου τα έμαθα απ' έξω όλα και ανακατωτά στο προσκέφαλό μου τα βράδια, εκεί πριν με πάρει ο ύπνος.
2: Μόνο που εμένα με παντρεύτηκες αφού σε πήρε ο ύπνος.
1: Μα γι' αυτό και σε παντρεύτηκα.
2: Δηλαδή, σε έπιασα στον ύπνο, ε.
1: Άντε, άντε τώρα, άντε, κατέβαζε τα 200 ευρώ να πάρω το παπούτσι του παιδιού. Άντε.
2: Αυτά που έχει δεν κάνω.
1: Πρέπει να είναι καινούρια.
2: Τι καινούρια? Ολόκληρο ζευγάρι θα καλάσουμε στην παρέλαση. Τι στο καλό, στα σύνορα με τα πόδια θα πάνε.
1: Θα είναι εκεί και ο

0: Δεν είμαι ο κανένας. Είμαι ο Οδυσσέας, ο γιος του Λαέρτη από την Ιθάκη.
1: Εγώ σε τύφλωσα, ανόητο τέρας. Δεν έπρεπε να τα βάλεις μαζί μου. Έχω μυαλό πιο πονηρό από όλου στην Ελλάδα.
2: Να δούμε πόσο χρυσάφι και ασήμι κρύβει μέσα.
3: Αυτό σας αξίζει να γίνετε εγώ.

0: guarda. Un riaspi, se agisco. E poi se è passato il mireio, ti chiedo fuori in moto, somma.
1: Τον ακούς, πώς μου μιλά.
2: Δείχνει να σε ξέρει καλά. Μάλλον έπιασε το σφιγμό σου και καταλαβαίνει περισσότερα άνθρωπος.
1: Ποιο σφιγμό καλέ, δεν σου είπα. Έτσι να κάνω και πέντε θα πεταχτούν.
2: Ρωμιώθηκε αριθμός. Μιλούσες για δέκα.
0: Τι δέκα. Τρία δοντάκια έχει και αυτά έτοιμα να πέσουν. Θα σλάπιασαι.
1: Άγρια στοιχεία μου. Τι ακούν τα αυτιά μου από το στόμα του λεβέντη μου.

0: αφού σου είπα. Αν ο Δημήτριος θα σε ερωτευτεί, το θέμα έληξε.
1: Δεν πάω πουθενά. Καλύτερα.
2: Ανοίγω το κορμάκι σου, Χρυσό μου, και τα χρόνια σου. Λοιπόν, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ. Περίμενε. Κόπαμε. Το σώσον τη ρόδο κόπαμε. Κοίταξε εδώ. Σε παρακαλώ. Εμείς δεν στο ζητάμε επειδή είσαι γυναίκα, αλλά επειδή ο Δημήτρης είναι γυναικάς.
1: Το ίδιο δεν κάνει.
2: Μα δεν κάνει το ίδιο. Σου ζητήσαμε τίποτα που δεν το ήθελες.
1: Για να με πιάσει ο Δημήτρης.
2: Ναι, καλά. Σε πιάσει ο Δημήτρης. Θα φταίσαι εσύ, δεν θα φταίσαι εσύ.
3: Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Ουγγαρία, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό. Η μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν Έλληνες και εμένα είναι πάρα πολύ βασικό να κρατάω τα έθιμα και τα ελληνικά και τα ουγγρικά. Γιατί τα σχολεία, τα όλα εδώ γέννησα, εδώ και η Ουγγαρία μου είναι πάρα πολύ βασική. Δηλαδή θέλω να κρατάω τα έθιμα αυτά και τα ελληνικά και τα ουγγρικά.
4: A kenyér az asztalon, a víz a korsóban.
5: Berek Kati.
4: A korsó a küszöbön. Adj a rablónak, hadd igyék. Adj annak, aki hozzánk bevetődik. Mindegy, rabló-e vagy egyszerű vándor. Adj neki enni, anyám. Adj neki inni,

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.mediaclick.hu. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Λεύτρα Γκάρντι. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου τον Ιστβάν Πουρ, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας, καλό μεσημέρι.